0: συσταλλοντή είναι έλαστα.
1: Κώστα, πρέπει να κρατήσουν οι γάζες παρακέντρου για πλήρες εκτός από τον νόμο σου σειρασμός στο βιβλίο, το οποίο άζει με την ουσιαγόμενη στην ομοσπιά.